Μαύρα PCFM, ρε το βάλω ζόλομ, δείτε από τα σύγχυση μα ανεμή, με το ζωή μα σώμα μαραβό φέλαμ, ρεφρά λέει τώρα η αποτσιρέλα. Χαίτσι δε αγα ταβελάν τα ου, ουάμου τα ου, ου μπάλα, δείτε από τσίνα.